είχε ένα κεντρικό δρόμο. Εκεί το κτίριο που είδαμε ήταν ο κεντρικός, Βενιζέλη. Αυτή ήταν ασφαλτοστρωμένη. Όλοι οι άλλοι δρόμοι στο συνοικισμό ήταν λάσπη. Χώμα, λάσπη. Και είχαμε βρύσες σε κάθε γωνία, σε κάθε τετράγωνο, μία βρύση, να παίρνουμε νερό από την βρύση και να το πηγαίνουμε στο σπίτι για λάτρα. Για την τουαλέτα, για τον νεροκίτη.

0: Sí.
1: Και αυτά τα ψάχναν, τα ελέγχαν. Και εγώ όταν πήγα για δουλειά, είδαν το επίθετό μου, Ανδριάδη, πρόδειος ο άντρας μου, σου λέει, και αυτή είναι κομμουνιστή. Δεν παίρνουν τότε, πήγα εγώ για δουλειά, δεν παίρνανε, τα ψάχνανε. Και όταν είχε σαν δουλειά, μέχρι στο σπίτι, στο χωριό, στον μπαμπά μου, πήγε η αστυνομία και έψαξε τα φρονήματα, πώς λέγονται.

Τον εργατικό και είπα στο Μακιουένα, όλο ο κομμάτι μέσα και κάνουν να κάνουν μια απεργία. Και γίνεται η απεργία. Γίνεται η απεργία. Τώρα θα σας πω το ιστορικό τι έγινε κατά το διάστημα σε απεργία. Εγώ σαν τότε παιδί και σαν ζωηρός επειδή ακολουθούσα μια ιδεολογία τέτοια που πρέπει να αγωνίζει τον κόσμο.

0: γλυκόσικα, παυλόσικα, απαλόσικα, παπουτσόσικα, φραγκόσικα, παυλόσικα, απαλόσικα, παπουτσόσικα, φραγκόσικα, παυλόσικα, απαλόσικα, παπουτσόσικα. Φραγκόσικα, απαλόσικα, παπουτσόσικα, φραγκόσικα, παυλόσικα, απαλόσικα, παπουτσόσικα,
1: φραγκόσικα, παυλόσικα, απαλόσικα, παπουτσόσικα, ακόσικα, παυλόσικα.

Αυτό το καιρό οι εφημερίδες είναι γεμάτες με δημοσιεύματα για την άφιξη του Μάρλον Μπράντο στην Ελλάδα. Είναι προσκεκλημένος των ιδιοκτητών του δηληστήριου της Πετρόλα και πρόκειται να μιλήσει για το περιβάλλον. Θέλω μονάχα για λόγους δικαιοσύνης να μνημονεύσω με ικανοποίηση ότι η κυρία Ελένη με τον ταπεινό της τρόπο συνεχίζει κάθε βράδυ να ανάβει στο εικονοστάσι του δρόμου αυτή τη μικρή φλόγα που κάνει τα πράγματα να ισορροπούν.